0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Μάστε τέμπο. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συμβαίνει.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στη κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Έλα. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.
2: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

0: Πες μου τι.
1: Τέσσερις σφαίρες στο στήθος. Νιώθω πως έτσι θα φύγει. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω. Για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van. Pop Smoke θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love. Γάμισε το αν έγινα θρύλος. Φίλοι μου θα κλάψουν δυο εβδομάδες. Και θα προχωρήσω. Life goes on. Και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουνε για εκδίκηση. Θα ισοφαρίσω. Δεν ξέρω πως νιώθω γι' αυτό αφού πάλι

επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Με εντάσσουν fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι το basic. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με το πιστόλι.

τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον σου να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Καλείς, αλλά θες, αλλά λες και δεν είσαι ειλικρινής. Μ' όλα αυτά που μου κάνεις.

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: You're listening to WNTN 1550.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτόν. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές. Αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκίνησε περιοδεία στις χώρες του κόλπου με σκοπό να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στο Αμπουντάμπι με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για να συζητήσει τις ανησυχίες σχετικά με τη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να διερευνήσει τις πρακτικές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, τις οποίες κατηγόρησε ότι εξαπατούν τους καταναλωτές, διατηρώντας τεχνητά υψηλές τις τιμές των καυσίμων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ είναι επί του παρόντος απασχολημένοι με άλλα ζητήματα, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι επαφές μαζί τους για το Ουκρανικό θα επαναληφθούν μόλις καταστούν διαθέσιμοι. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η τουρκική κυβέρνηση επεξεργάζεται νομικό πλαίσιο που θα επιταχύνει τη διάλυση του εργατικού κόμματος του Κουρδιστάν. Πρόσθεσε ότι το σχέδιο θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη της Βουλής χωρίς καθυστέρηση. Στην Ευρώπη συνεχίζονται υψηλές θερμοκρασίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε Αγγλία και Ουαλία. Η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία ισχύει από σήμερα το πρωί έως το βράδυ της Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντους σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη. Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος του ιού Έμπολα σε γαλλικό έδαφος. Ο ασθενής είναι γιατρός που επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου μένεται επιδημία του ιού. Να μείνουμε στην Ευρώπη, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε θα αρνήθηκε κατηγορίες περί γενικευμένης διαφθοράς γύρω από την αριστερή κυβέρνησή του και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, δύο μέρες μετά την καταδίκη του πρώην Υπουργού Μεταφορών και σε μια περίοδο που συσσωρεύονται οι δικαστικές υποθέσεις στο περιβάλλον του. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,08% και στις 51.666,84 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,13 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Rockies παίζουν σήμερα στις 3:10 οι Red Sox, χθες επικράτησαν το Rockies με 5-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με ηλιοφάνεια, στους 81 ο υδράργυρος αύριο με περιόδους ηλιοφάνειας και στους 77 βαθμούς η θερμοκρασία την Παρασκευή με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
5: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Kons and Sophia Skrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
5: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, Deck Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
4: It is important to make sure that loved ones are supported and cared for when they get older. That's why at Starkweather and Shepley, we offer elder care risk solutions to ensure that nursing homes, rehabilitation facilities, and assisted living homes are able to handle the increasing risk management of the institution. Our insurance offers the best resources and educational programs in order for you and your institution to fully understand the gaps that often exist in standard insurance policies. To learn more, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos. Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great week.
6: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
7: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.

0: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis.
2: Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Every Tuesday and Wednesday from noon to 2. It's Mike Janity's Disco Dance Party. Playing your favorite dance music from the 70s and early 80s.
4: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.

μου να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 24 Ιουνίου σήμερα. Πώς περνάει και ο Ιούνιος, μέσα στο καλοκαίρι. Ζέστη, ωραία ημέρα σήμερα. Υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 80 βαθμούς. Όχι βροχές. Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα. Από τη Μέση Ανατολή και πάλι, καθώς ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, μια υπηρεσία του ΟΗΕ, ξεκινά την εκένωση πάνω από 11.000 ναυτικών που έχουν αποκλειστεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μετά την χαλάρωση των περιορισμών στον κόλπο του Ορμούζ. Η κυκλοφορία των πλοίων παραμένει σταθερή και χτες σχεδόν 24 πλοία διέσχισαν το στενό την τελευταία ημέρα και ακόμα πλοία με ιρανική σημαία. Αν και αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από το προπολεμικό μέσο όρο που ήταν 110 την ημέρα. Συνεχίζονται οι άμεσες συνομιλίες σε ένα πολυτελές ελβετικό φέρετρο με τον επικεφαλή τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Υπάρχουν εμπόδια. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ρητά ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων του Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να αποτελέσει ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παρά τις διαμάχες για τους πυράβλους, ο επικεφαλής της πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι επιθεωρητές είναι έτοιμοι να επισκεφτούν τις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου και εκεχηρίας. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών περιοδεύει αυτή τη βδομάδα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, όλους τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο που έχουν πληγεί από τους Ιρανούς πυράβλους. Επίσης, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται ο τριήμερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Αούν, δήλωσε ότι η Βηρυτός δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από το τέλος της Ισραηλινής κατοχής στον Νότο. Ο πόλεμος Χετζμπολάχ και Ισραήλ εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο αγκάθι στην όλη υπηρεσία της ειρήνης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουμε, όπου εδώ στην Νέα Υόρκη είχαμε προκριματικές εκλογές και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο περίφημος Ζόχραν Μαντάμι, είχε τους συμμάχους τους, όλοι προοδευτικοί και ρίζοσπαστικοί, οι οποίοι σάρωσαν πραγματικά τις προκριματικές εκλογές της Νέας Υόρκης χτες για το κόμμα των Δημοκρατικών. Έτσι, αυτός έχει ενισχύσει την θέση του ως μέγαλο παράγοντας και κλονίζει το κατεστημένο του Δημοκρατικού κόμματος. Στο Περού, η συντηρητική Κέικο Φουτζιμόρι κέρδισε τον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών, θέτοντάς την σε τροχιά να αναλάβει την προεδρία του Περού. Ενώ στην Ασία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία έχουν εξεφράσει ανησυχία για τις πρόσφατες κινέζικες δραστηριότητες στα ανοιχτά της Ταϊβάν, όπου η Κίνα έχει τοποθετήσει περιπολίες ακτοφυλακής, λέγοντας οι Ευρωπαίοι ότι απειλούνται η περιφερειακή σταθερότητα και η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Να πάμε και στα ελληνικά θέματα. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ανανέωση των φοιτιών των τριών ευρωπαϊκών εισαγγελέων. Το αίτημα ήταν να δοθεί στους εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό τμήμα πενταετής θητεία ανανέωσης αντί της διετούς παράτασης, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε με 72 ψήφους έναντι 10. Επίσης, τα γεωπολιτικά στην Ελλάδα υπάρχει αυξανόμενο πρόβλημα και σκεπτικισμός για την συνεργασία η οποία υπάρχει μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Αυτό έχει προσελκύσει αυξανόμενη προσοχή στην Αθήνα, όπου οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθούν τις εξελίξεις που πιστεύουν ότι αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μετατόπιση στην περιφερειακή διπλωματία και μια μείωση της επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι ελληνικές ανησυχίες εντάθηκαν αφότου το Κάιρο δεν ενημέρωσε την Αθήνα για μια πρόσφατη τετραμερή συνάντηση στην οποία υπήρχε εκεί η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Ακόμα να πούμε, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι στον τομέα τροφίμων και τουρισμού σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν σήμερα 24-ωρη πανεθνική απεργία, απαιτώντας υψηλότερους μισθούς, σωστές υπερορίες και εφαρμογή των βασικών δικαιωμάτων στο αποκορύφωμα της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα, όπου χτες το κλείσιμο της Τρίτης ήταν μια βουτιά στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές. Το S&P 500 υποχώρησε περίπου 1,5%, το Nasdaq 2,2%, ενώ το Dow Jones έκλεισε και αυτό με πτώση, αλλά πολύ μικρότερη, μόνο 45 μονάδες. Το πετρέλαιο έχει πλησιάσει τα 76 δολάρια. Οι αγορές παλεύουν με ανάμεικτα σήματα. Από τη μία, τα στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αρκετά ισχυρά για την οικονομία. Η πτώση του πετρελαίου και υπάρχει και επίσης μια πολύ πιο επιθετική προοπτική για τα επιτόκια από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Οι ανησυχίες για τις τεράστιες αποτιμήσεις έχουν πυροδοτήσει νέα μεταβλητότητα μετά από μια σχεδόν τρίμηνη περίοδο, και αυτή τη στιγμή είναι η τεχνολογία και όχι η Μέση Ανατολή που οδηγεί την κατάσταση. Έτσι συνήθως συμβαίνει στο τέλος ενός πολέμου στις αγορές, ο φόβος και η αγωνία απλώς μεταφέρεται στον επόμενο τομέα. Τέλος, να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Μουντιάλ ήταν η σειρά του Ρονάλντο να γράψει ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, καθιστώντας τον πρώτο παίκτη που σκόραρε σε 6 διαφορετικά τουρνουά. Ήταν στην ιστορική νίκη με 5-0 εναντίον του Ουσμπεκιστάν, Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε μόλις στο 6ο λεπτό, και αν κάποιος δει τις αντιδράσεις και του ίδιου και των συμπαικτών του, ήταν πραγματικά μια ανακούφιση που μπήκε το γκολ. Η Αγγλία δεν τα κατάφερε, ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα. Η Κολομβία προκρίθηκε αργά το βράδυ νικώντας το Κονγκό 1-0. Έτσι έχουμε την δεύτερη αγωνιστική που έχει ολοκληρωθεί. Σχεδόν όλα τα φαβορί έχουν ήδη προκριθεί, από την Αργεντινή, τη Γαλλία, την Κολομβία, πολλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα διεξάγονται 6 παιχνίδια. Ελβετία εναντίον Καναδά στις 3, Σκωτία εναντίον Βραζιλίας στις 6 είναι από τα πιο αναμενόμενα. Επίσης έχουμε Μαρόκο εναντίον Αϊτής, Νότια Κορέα εναντίον Νότιας Αφρικής και Τσεχία εναντίον Μεξικού. Ακόμα να πούμε ότι η ομάδα του Ιράν, η ποδοσφαιρική ομάδα, πλέον μπορεί να ταξιδεύει πιο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει επιτρέψει στην ομάδα να φτάνει 2 μέρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα της. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, καθώς οι παίκτες του Ιράν είχαν αβεβαιότητα και αναγκαζόντουσαν να αλλάξουν τα ταξίδια τους. Όσο για τους Red Sox, θαύμα, νικήσανε. Σταμάτησε η χασούρα, νίκησαν 5-2 στο Κολοράντο. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ΙΧΟΥΣ, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their senior commercial loan administrator, Irene Colletis, at 617-325-2910. Located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave. The Cooperative Bank, Boston proud since 1898.
5: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
6: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
7: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sitarides family. Giannis Antetokounmpo is a Greek-Nigerian professional basketball player for the Milwaukee Bucks of the NBA. His size, speed, and strength have earned him the nickname Greek Freak. He is widely regarded as one of the greatest players and power forwards of all time. One of the most decorated players in NBA history, Antetokounmpo won consecutive NBA MVP awards in 2019 and 2020, joining Kareem Abdul-Jabbar and LeBron James as the only players in NBA history to win two MVPs before turning 26. Along with his MVP award, he was named the NBA Defensive Player of the Year in 2020, becoming only the third player after Michael Jordan and Hakeem Olajuwon to win both awards in the same season. In 2021, Antetokounmpo led the Bucks to their first NBA championship since 1971 and was named Finals MVP. The same year, he was honored as one of the league's greatest players of all time by being named to the NBA 75th anniversary team.
8: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
2: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
3: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
4: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime, and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
5: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
6: It's a great American success story.
5: He's involved in a number of businesses.
7: He's a great role model.
8: He's got plenty of ideas on how to bring change.
9: Enlist the support of business leaders, elected officials.
10: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
11: Great American, a great New Yorker.
12: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
13: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
14: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
0: Athena International Market, ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σε νέα φάση εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία, καθώς ξεκινούν σήμερα τεχνικές συνομιλίες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης και η συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγείται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ συμμετέχουν ειδικοί σε πολιτικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των χωρών Μεσολαβητών, Πακιστάν και Κατάρ. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στη Ζαπορίζια, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα 11χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το στρατιωτικό περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδυσσό και στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία σκότωσαν δύο ανθρώπους. Στην Ευρώπη, ένα έντονο κύμα καύσωνα πλήττει την περιοχή, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες. Η Γαλλία έθεσε 49 περιφέρειες σε κόκκινο συναγερμό, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί 3 θάνατοι ηλικιωμένων στην περιοχή Ζιρόντ. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το κλείσιμο 845 σχολείων στη Γαλλία και προβλήματα στα σιδηροδρομικά δρομολόγια αρκετών χωρών. Οι αρχές σε Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος το πρωί της Δευτέρας. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Downing Street. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του το κόμμα αποκατέστησε την αξιοπιστία του στην οικονομία και την ασφάλεια. Ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει εκλεγεί πριν από το Σεπτέμβρη, όταν το κοινοβούλιο επαναλάβει τις εργασίες του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον 7ο πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε 10 χρόνια. Φαβορή θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ. Στην Ελλάδα, ποινές από 8 έως 20 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας, που έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορουμένους για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεως απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Ειδικότερα σε ποινές 20 και 18 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην πόλη Τακλομπάν. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,14% και στις 51.564,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 έχασαν οι Red Sox από τους Mariners και θα παίξουν σήμερα στις 8:40 με τους Rockies. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 74 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με συννεφιά και στους 66 αύριο με πιθανότητα βροχής. Ηλιοφάνεια την Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 82 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: At Savan Bakery, you can indulge in a medley of Armenian and Mediterranean dishes made with recipes that have been passed down for generations. Enjoy a wide variety of goods from freshly baked breads to gourmet dishes like basarma and sujuk with potatoes and cheese. Accompany your meal with some of the finest wines from their cellar, including Greek, Armenian, Georgian, and Turkish. Savan Bakery, open Monday through Saturday and close on Sundays. Savan Bakery, Grecian Echo sponsors strong for over 15 years, owned and operated by the Chavashan family.
2: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας, δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, Το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
3: Grecian and Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.

0: Οι εγκαταστάσεις του ακολουθούν όλες τις παροχές ασφαλείας, ενώ με άξονα τη διευκόλυνση αλλά και την άνεση των ηλικιωμένων διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν πάντα ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 a.m.
2: Number 9 on our top 15 countdown.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Τα βράδια μοναχός σε βλέπω στο ταβάνι. Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό. Έχω για σένα μια καρδιά.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας στην Ευρώπη. Συνεχίζεται το μετεωρολογικό μπλοκ ωμέγα όπως λέγεται, με θερμοκρασίες πάνω από 40 Κελσίου, 110 Φαρενάιτ και με θύματα. Θυμίζω να βοστώνει συννεφιά απόψε, μερική συννεφιά μάλλον, με 65 βαθμούς στην πόλη, 55 στα Μεσόγεια, αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 80-85, χωρίς υγρασία, μπράβο μας. Μην το λέτε ούτε του πόπα. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με την εκλεκτή καλλιτέχνηλα Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία έχει αρκετά CDs, υπέροχα τραγούδια. Τραγουδήστε μαζί μας!

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, Μουόφο για Ντόλο. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντας μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ με αθάνατα λαϊκά τραγούδια 6:30 με 7. Απόψε στο ημίωρο Σκάλκων θα ακούσουμε τον Λουκά Νταράλα, τον πατέρα του Γιώργου του Νταράλα, έτσι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Γεννήθηκε 16 Οκτωβρίου του 1956 στον Πειραιά, καταγωγή από την Ικαρία. Η καριέρα της άρχισε το 1979 όταν γνωρίστηκε και έγινε μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας, μια μπάντα φοιτητών που έπαιζαν ρεμπέτικα και λαϊκά, ερασιτεχνικά σε διάφορα κέντρα της Αθήνας. Συνεργάστηκε μετά με πολλούς και σημαντικούς συνθέτες, Νίκο Μαμαγκάκη, Διονύση Τζαβόπουλο, Βαγγέλη Εμανό, Νίκο Ξυδάκη, Νίκο Πορτογάλογλου και πολλούς άλλους. Ο Σταμάτης Παντάκης της έχει δώσει αρκετά ωραία τραγούδια και πολλοί άλλοι συνθέτες. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έχει περιοδεύσει σε πολλές χώρες, Ισπανία, Μεξικό, Αγγλία, Γερμανία, είχε έρθει και στην Αμερική και αρκετές φορές και στη Βοστόνη. Μάλιστα. Τραγουδήστε μαζί μας.

Γεννάτε μου χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το Τόμας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και διασκέδαση έχουν στο The Sphina Restaurant κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Στο Bosway of Fine Wines, στο Σάνοβιλ, ο Κριστιανός έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιώρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosway of Fine Wines, 716 Broadway, στο Σάνοβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Πέντε και 35 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Στην Ελλάδα μας σε επιφυλακή οι αρχές για δραστικές φωτιές. Στα παγκόσμια νέα, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στην Ευρώπη συνεχίζεται το μετεωρολογικό μπλόκο Μέγα. Στην Αμερική μας, Βουλή και η Ρωσία ενέκριναν νομοσχέδιο για χτίσιμο χιλιάδων νέων κατοικιών, αλλά σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε το ραντεβού για υπογραφή. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αμοστόνη με 65 βαθμούς στην πόλη, 55 στα Μεσόγεια. Αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 80-85 βαθμούς. Και το πρόβλημα της εθνικής πισίνας στη Ουάσιγκτον χειροτερεύει. Το πλήρες δελτίο της εθνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 46 και τα 3, το πρώτο, σύνδεση του Γιώργου Μυρογιάννη σε στίχους Κώστα Κιούση, «Να τι θα πει η Ελλάδα», λένε ο Πάνος Βιζουάρδης και ο Ρένος Σταλμάς. Ήταν βέβαια τα μερικά από τα πρώτα τραγούδια που έγραψαν στην Ελλάδα μετά από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, έτσι.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Μενέλαου Θεοφανίδη σε στίχου, και του Παναγιώτη Παπαδού, συγγνώμη, του Μενέλαου Θεοφανίδη, παρδόν, σε στίχους Γιώργου Ασημακόπουλου και Βασίλη Σπυρόπουλου. Ματάκια, λέει η Κούλα Νικολαίδου.

Και το τρίτο, σύνδεση του Γιάννη Βέλα σε στίχους Χρήστου Πίρπασου, από το 46. Τι λέει, έσβησε ένας μεγάλος έρωτας, ερμηνεύουν ο Φώτης Πολυμέρης και ο αδερφός του Χάρης.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

6:03 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας αποστέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, καθώς επίσης και τις πόλεις Νέσουα και Μέντζεστα του Νιούχέμψια με τα γειτονικά χωριά εκεί, δυτικά μέχρι το Ουούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Wayland, το Norwood και το Cambridge και τη συνδική αποστόλη του Roxbury. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, 6:30 με 7 απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε τον Λουκά Νταράλα, τον πατέρα του Γιώργου Νταλάρα. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ερχομενό, δεν απειλούνται οικισμοί, και άλλη μία στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκης, και ξηρά χόρτα και απορρίμματα ενώ δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν σήμερα 3 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εκτεταμένες κλοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ στην ηλεκτρική εταιρεία. 6 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο. Στα παγκόσμια νέα, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης «Μεγάλο Αγκάθι», ενώ κυλάει η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 170 πλοία έχουν απεγκλωβιστεί από τα στενά του Ορμούς, ενώ πάνω από 1.100 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο, με πάνω από 10.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους, τους οποίους η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ προσπαθεί να εκενώσει. Στην Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία συνεχίζεται το μετεωρολογικό μπλοκ ΩΜΕΓΑ, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ομοιότητά του με το σχήμα του ελληνικού γράμματος, με θερμοκρασίες πάνω από 40 Κελσίου, 110 Φαρενάιτ, με πάνω από 40 θύματα στη Γαλλία, τα πρώτα 3 θύματα στην Ιταλία και 6 στη Γερμανία. Στη Γαλλία έχουν και το πρώτο κρούσμα του ιού έμπολα στην Ευρώπη. Στην Αμερική μας, Βουλή και Γερουσία ενέκριναν νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για χτίσιμο χιλιάδων νέων κατοικιών προσβάσιμες οικονομικά στην κατώτερη και στη μεσαία τάξη, αλλά σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε το ραντεβού για υπογραφή, ζητώντας πρωτύτερα έγκριση του δικού του νομοσχεδίου Save America First, το οποίο έχουν απορρίψει επανειλημμένα Βουλή και Γερουσία. Η Επιτροπή της Βουλής που εξετάζει την υπόθεση Epstein κυκλοφόρησε σήμερα την είδηση ότι ο Bill Gates έκανε προχθές δήλωση ότι είχε σχέσεις με 3 γυναίκες, αλλά δεν ενέδωσε στην απόπειρα εκβιασμού από τον Epstein. Σεισμός 5,7 Richter έπληξε σήμερα την ημιωρινή περιοχή της Βόρειας Καλιφόρνιας. Δεν ανακοινώθηκαν προβλήματα. Μερική συννεφιά απόψε. Σημείωνα Βοστόνη με 65 βαθμούς στην πόλη, 55 στα Μεσόγεια, και αύριο Πέμπτη μερική συννεφιά με 80-85 βαθμούς. Και το πρόβλημα της εθνικής πισίνας στη Ουάσιντον χειροτερεύει. Μετά από την μπολιά του Τραμπ που ξεκόλλησε, τώρα δημιουργήθηκαν φύκια και ο εργολάβος αναγκάζεται να την περιφορήσει με σηματόπλαγμα, και είναι αμφίβολο αν θα είναι έτοιμη για τους πανηγυρισμούς της εθνικής επετείου 4ης Ιουλίου. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών, Άγγελε Οδοτών μας. Market Basket is New England's most trusted grocery store for over 100 years, with a center store featuring over 52,000 items and catering to your every needs. You can be sure to find gluten-free, organic, non-GMO options, along with other dietary options, right next to other items. Our end caps at the front and back of each aisle feature this week's advertised items or special offers. Market Basket carries all your health, beauty care products, cleaning and laundry supplies, pet food, and plenty of other non-food items. Demoulas Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό μαζιοκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαζείτε πατροφόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Τετάρτη Ιουνίου, το γενέθλιο του Ποδρόμου και Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 11 Ιουνίου, Βαρθολομαίου και Βαρνάμα Αποστόλων και Ζαφυρίου είναι ο Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Οι Γιάννηδες βέβαια έχουν την μυθική τους πάλι σήμερα, πόσες, 3-4 φορές το χρόνο. Τέλος πάντων, το Αγιανιού του Ιαννά σήμερα λέγεται. Είναι η μέρα του έθνους, η μέρα του έτους που μαζεύουν τη ρίγανη στα χωριά από τα βουνά, έτσι, πόρε παιδί μου. Και οι ανήπαντρες, σύμφωνα με την παλιά παράδοση στα χωριά, οι ανήπαντρες βλέπουν τον καλό τους στο πηγάδι. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει πηγάδι, οπότε τελείωσε και αυτή η παράδοση. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 24 Ιουνίου, το 1717, ιδρύεται στο Λονδίνο η πρώτη μεγάλη στοά των Μασόνων. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Το 1821 οι Τούρκοι σφράζουν περίπου 100 προκρήτους στην Κο, στην εκκλησία του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εξάλλου αποκεφαλίζουν τον Μητροπολίτη και πολλούς κληρικούς, ενώ σε όλη την πόλη σφραγιάστηκαν πάνω από 800 Έλληνες. Το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό δυσμάρτυρος της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ερίκος Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαψη των θυμάτων. Α, μάλιστα. Το 1913 η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στη Μακεδονία και στη Θράκη. Το 1916 η Mary Pickford ήταν η πρώτη κινηματογραφική στάρ που υπογράφει συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο Hollywood. Το 1941 στην Κρήτη η Κωμόπολη Κάντανος καταστρέφεται ως ολοσχερός από τους Ναζί. Το 1947 ένας Αμερικανός πιλότος αναφέρει ότι είδε άγνωστα αντικείμενα να πετούν στον ουρανό κοντά στο βουνό Rainier στην πολιτεία Washington, τα οποία με περιγράφει ως υπτάμενους δίσκους. Εντάξει, τον είπαν τρελό και όλους τους μετέπειτα, αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί. Το 1952 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη εργοστάσιο παστερίωσης γάλακτος από την Ένωση Άγελαδων Τρόφων της περιοχής, πρόκειται για τη γνωστή Αγνό. Το 1954 εξασφαλίζεται η ιδρυστική, οριστικά η ίδρυυση της Αθήνας, θα μεταφέρονται τα νερά της λίμνης Ηλίκης σε ποσότητα 100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο, επί Υπουργού Δημοσίων Έργων βέβαια Κωνσταντίνου Καραμαλή, αργότερα που επέστρεψε μετά τη Χούντα, αναγκάστηκε να φτιάξει και τα έργα του Μόρνου. Το 1964 η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απαιτεί τα πακέτα των τσιγάρων να φέρνουν στο εξής προειδοποιητικά μηνύματα για τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνού στην υγεία. Και μερικοί και μερικές συνεχίζουν να καπνίζουν ακόμη σήμερα. Του κακό του κεφαλιού τους κάνουν. Τέλος, σαν σήμερα, 24 Ιουνίου το 1983, η Sally Ride, 32 χρονών, φυσικός που συμμετέχει στο πλήρωμα του διαστημόπλοιου Challenger, περνάει στην ιστορία ως η πρώτη Αμερικανίδα που πέταξε στο διάστημα και έχασε τη ζωή της μαζί με άλλους 6 αστροναύτες. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica.

Plain και το κεντρικό στο Rosendale 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Λουκά Νταράλα. Είναι ο Έλληνας συνθέτης, ερμηνευτής και οργανοπαίχτης του μπουζουκιού, του ρεμπέτικου, κατά τη διάρκεια του 1950 και στις αρχές δεκαετίας του 60. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1927 και πέθανε 12 Ιουνίου του 1977. Η πιο γνωστή σύνθεση είναι το ρεμπέτικο «Το βουνό» σε στίχους Ευάγγελου Πρέκα, καταγόταν από την Καρδίτσα, όπου είχε γεννηθεί ο πατέρας του Χρήστο Νταράλας, δεξιοτέλνης του βιολιού. Γιος του βέβαια είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. Σύμφωνα με τους συγγενείς της ρεμπέτισσας Μαρίκας Νίνου, σε ραδιοφωνική συνέντευξη τον Πάνο Γεραμάνη στα τέλη του 2004, η Μαρίκα Νίνου τον ανακάλυψε ούσα η πρώτη που ηχογράφησε «Το βουνό». Η ερμηνεία της Κέντις Γκρέι κυκλοφόρησε λίγο αργότερα και έγινε πολύ δημοφιλής. Οι ηχογραφήσεις του Νταράλα είναι λίγες. Ο πρώτος του δίσκος ήταν το «Ένας ρεμπέτης» που περιλάμβανε τη δική του ερμηνεία για το βουνό. Ο δεύτερος δίσκος κυκλοφόρησε το 1975 χωρίς την ίδια επιτυχία. Το 1965 ο Νταράλας ηχογράφησε το τραγούδι «Πικρός καημός» παίζοντας μπουζούκι. Τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα ο Γιώργος Νταλάρας, ο γιος του. Σε συνέντευξή του, ο γιος, Γιώργος Νταλάρας, περιέγραψε τον πατέρα του ως έναν ελεύθερο άνθρωπο που ταξίδευε πολύ και σπάνια περνούσε χρόνο στο σπίτι. 12 Ιουνίου μάλλον, το 1977, πέθανε από κύρωση του ύπατος, σε ηλικία 50 ετών. Μας άφησε λίγα αλλά ωραία λαϊκά τραγούδια. Τραγουδήστε μαζί μας!

Λουκά Νταλάρα. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τον πατέρα του Γιώργου Νταλάρα, του Γιώργου Νταλάρα, Λουκάς Νταλάρας, συνθέτης, ερμηνευτής και οργανωπαίκτης του μπουζουκιού κατά τη δεκαετία του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60.

και τα δύο τελευταία τραγούδια, «Πικρός καημός» το πρώτο. Με τον Λουκά Νταράλα.

Το τελευταίο που θα ακούσουμε απόψε με τον Λουκά Νταράλα, τον Ρεμπέτη, πατέρα του Γιώργου Νταράλα, είναι το «Βουνό».

0: Νταράλας. Συνθέτης, ερμηνευτής και αγωνοπαίκτης του μουσικού, του ρεμπέτικου τραγουδιού κατά τη δεκαετία του 50 και του 60.
1: Με το βουνό.
0: Γεννήθηκε το 1927 και πέθανε 12 Ιουνίου του 77, σε ηλικία 50 ετών.
1: Και με τα πεύκα συντροφιά.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Φόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλήθεια, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.